0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. Oh,

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
5: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
0: Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι για να καταλάβουμε ότι ξεκινάει το Morning Madness. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, λίγο αργοπορημένη, αλλά δεν πειράζει. Έχει κίνηση ρε παιδιά έξω.

Δεν το κόβεις κιόλας, ρε εσύ. Πάμε την Αδρά. Καλημέρα. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και εκτός από κίνηση έξω, έχει μια ωραία θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. GG. Πρώτο μόνο η Madness για αυτήν την εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11, Φέη Δημητριάδου.

Ψάχνω άτομο που δεν έχει πάει στους Μετάλλικα να κλάψουμε μαζί. Αν και ήταν όλοι τους εκεί, και η Μαρία και ο Σταμάτης και η Κουτσή Μαρία.

Winter Tears, Insane in the Rain. Και Μπενβόν, καλημέρα στον Κωστή μας, καλή εβδομάδα, γεια σου Χριστάκο μου. Καλημέρα στο Καλάβρητο, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εσείς μόνο καλά σχόλια διαβάζω για τη συναυλία του Σαββάτου. Και πολύ το χαίρομαι. Ταυτόχρονα λυπάμαι κιόλας που δεν ήμουν και εγώ εκεί, αλλά δεν μπορεί.

0: 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Πίσω στις μουσικές μας με Oasis ξεκινήσαμε δεύτερο ημιωράκι και Supersonic. Στο πρωινό της Δευτερούλας είχαμε και μία Κυριακή έτσι να χαλαρώσουμε μετά από αυτό το Σαββατόβρατο. Και άντε επιτέλους δηλαδή σιγά σιγά να μπαίνουμε στα σοβαρά τώρα, έτσι άρχισε. Ήρθε η ώρα της Eurovision. Μας πρίξατε με τους μετάλλι. Έλα πάμε λίγο για ποιότητα τώρα. Γιάννη μου αγαπημένα, καλώς το να. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα στα κουλτουρόπαιδα. Ενέρεση τώρα. Αιδίες. Ο Άκα για Αιδίες. Πάμε εκεί πέρα τώρα. Eurovision. Γίνει ο κακός χάμος. Πώς περάσατε? Πώς πήγε το σουγού? Και λυσόμορφα. Είχαμε και τη γιορτή της μητέρας χθες, της Μανούλας. Για μένα σαν πολλά να συνέβαιναν έτσι ταυτόχρονα, παράλληλα. Και δεν την πάρει. Πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο. Αλλά πολλή πληροφορία ρε παιδί μου. Δεν είμαι

0: We can't.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να σταματήσω. Δεν μπορείς, ρε φίλε, δεν γίνεται. Όπως λέει, it's the suicide, finish what you started. You were born, finish what you started. Believer, Imagine Dragons. Εδώ στον Rock Radio Μικέλης, στους 104 και 7.

0: Mark Savoretti, we will always be the way we were.
1: Number 6.
0: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 5.
0: Reeve Stimson. Too late.
1: Number 4.
0: Skindred, can I get a...
1: Number 3.
0: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 2.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
1: Number 1.
0: Alice Merton, Visions.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
1: Rock Radio.

Όχι παιδιά, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Και θα δούμε σε λιγάκι και πώς θα μας τα πάει, αν θα βρέξει. Ωστόσο, προς το παρόν με ηλιοφάνεια είμαστε. Manu Chao, Raining in Paradise. Καλώς τον, καλημέρα στο αρρωστάκι μας, καλή εβδομάδα. Γεια σου Ντίνα μου, καλή σου μέρα. Νάτος και ο Χριστάκος, καλημέρα με τρέλα, με τρέλα και γορδέλα.

Δεν ξέρω, παιδιά, πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται να μην πεις κουβέντα. Σήμερα στην Ελλάδα το πιο δυνατό μουσικό θέμα είναι ξεκάθαρα η συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ, έτσι.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Ο μόνος σωστός τρόπος για να ξεκινήσει η εβδομάδα, να σκέφτεσαι, είναι να σου τύχει κιόλας κάποιος να βάλει κάτι στο ποτό σου την Κυριακή το βράδυ. Έτσι, Τζορτζίνο μου, καλώς το να. Καλημέρα, φίλε μου. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Rock Radio Mikkel στους 104.7. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Πρωινό Δευτερούλας, 11 του Μάη. Και η δεύτερη ώρα του Morning Madness ξεκίνησε με Chris Rea, Josephine. Αφού και ο καιρός βοηθάει, έτσι να σκεφτούμε. Πιο καλοκαιρινά πράγματα και να μας ταξιδέψουν και οι μουσικές.

11 Μαΐου ωστόσο είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία, γιατί σαν σήμερα πίσω στο 1981 έφυγε σε ηλικία μόλις 36 ετών

άνθρωπος που έκανε παγκοσμίως γνωστή και να την αγαπήσουν τη ρέγγε μουσική, Bob Marley. Από μια σπάνια μορφή με ένα αλώματος που εξαπλώθηκε από ένα τραυματισμό που είχε στο δάχτυλο του ποδιού του, τελικά αποδείχθηκε καρκίνος. Και πολλοί φανς αυτή την ημερομηνία την θυμούνται ως

Μεσχέλη μοναχή. Την ίδια μούρλα εννοείται κουβαλάμε. Λέει και νόμιζα ότι μόνο εγώ το έλεγα πιτζάμε. Νομίζω οι περισσότεροι. Το λέμε πιτζάμε. Είναι πιο εύκολο ρε παιδί μου. Να το καταλάβουμε, έτσι. Είμαστε πιο κοντά, είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τις πιτζάμες παρά με το τζάμιν. Για να δούμε λίγο πώς θα πάμε με τον καιρό σήμερα. Μια χορηγία του Απολλώνη έχω τελικά λεπτά και από τα σύνορα των υψώνων φυσικά. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Κάποιες αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά που το μεσημεράκι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κιόλας. Σου λέει δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχούλες. Από την άλλη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από το κανονικά για την εποχή. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή θα είμαστε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και αυτό γιατί θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημεράκι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά παίζει να ρίξει και την σταγόνα του μέχρι τους 28 βαθμούς στην Αττική. Αρρωστάκι, δύσκολα σας βλέπω. Και εκεί με κάποιες αραιές νεφώσεις μια χαρά θα το πάμε σήμερα. Και νομίζω έτσι αυτή την εβδομάδα θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλη θερμοκρασία. Μην το είστε ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Για τους χειμωνάκηδες το λέω.

Αγαπημένο Low, μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μια που ανέφερα το Michael Jackson, μου λέγανε χθες, πήγανε και το είδαν. Με ποιον το συζητούσε, Γιάννη μαζί το συζητούσαμε, να πάμε να το δούμε. Μου είπανε δεν άρεσε πολύ το biopic αυτό. Δεν είπανε, λέει, αρκετά πράγματα. Και έτσι πως πιάσαμε την κουβέντα, τι να πρωτοποιείς, ε? Και εκτός αυτού, ποιος ξέρει πόσα μπορεί να κόβηκαν για δικαιώματα, για διάφορα.

Ακριβώς εκεί πήγανε. Γενναί μου. Ακριβώς εκεί. Και δεν είχε και κόσμο, λέει. Ούτε αυτή η προβόλη ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, και θα περάσεις φαντάζομαι ευχάριστα την ώρα σου. Ανάλογα όμως με το τι θέλεις ή τι περιμένεις, ό,τι θα δεις. Πολύ live είχε, ρε παιδάκι μου, λέει.

Ακριβώς αυτό. Μην ξεχνάς, λέει ο Λεμονάκης, ότι δεν είναι πάνω από 18 για να δείξει ρεαλιστικά τη ζωή του. Από την έχουν βγει και πάρα πολλά, δηλαδή. Και ντοκιμαντέρ. Έτσι δεν είναι.

Έλα ρε, αυτό δεν το ήξερε. Η αδερφή του Λί δεν είναι πουθενά σε όλη την ταινία. Την είδες δηλαδή? Εάν δεν δώσω feedback, εσένα πώς σου φάνηκε? Πάντως σίγουρα ακούσαμε καλά λόγια για τον ανιψιό του, τι είναι, που υποδίθηκε τον ίδιο τον Μάικλ Τζάκσον.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: από το 2020, The Macarata Project, Midnight Oil, First Nation. Εδώ στον Rock Radio Mikkel, σε 104.7, με την καλή μέρα μου και καλή μας εβδομάδα. Τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness μόλις ξεκινήσαμε. Πιάσαμε λίγο πριν την κουβέντα για τον biopic του Michael Jackson και κάποια feedback. Και μου λέει εδώ ο Λεμονάκης ότι μάλλον θα συνεχιστεί, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Νομίζω ότι αρχικά η ταινία χωριζόταν σε δύο μέρη, γιατί ήταν μεγάλης διάρκειας, αλλά μετά αυτό άλλαξε έτσι λίγο στο μοντάζ. Την κυκλοφόρησαν ως μία ταινία και μάλλον αυτό το ανοιχτό τέλος αφήνει τα υπονοούμενα, που να σου πω κάτι, αν τους κάτσει, αν δεν τους κάτσει, δεν θα το κάνουν προφανώς. Δεν ξέρω τι παίζεται, πόσο ελεγχόμενο ρε παιδί μου είναι όλο αυτό το project από την οικογένεια Jackson, έτσι, γιατί μου λες ότι ούτε η αδερφή του εμφανίζεται. Δεν ξέρω, πάντως από τη στιγμή που σταματάει εκεί πέρα κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, δηλαδή εκεί που ξεκινάει η μεγάλη του σόλο καριέρα, προφανώς και δεν έχουν αναφερθεί πράγματα, γιατί ακριβώς αυτό σταματάει πολύ πίσω, μετά έγιναν όλα τα άλλα.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή αν έρθει το part 2, ξέρω εγώ, θα είναι η εποχή μετά το thriller, έτσι δεν είναι, οι περιοδίες του, το history, τα σκάνδαλα προφανώς. Δεν πάει.

Εντάξει, το γράφει λέει στο τέλος, συνεχίζεται. Μέρες εσύ σίγουρα, αλλά δεν ξέρεις πώς θα πάει. It knocked me down. I'm setting up the punchline now. Προφανώς αυτοί το έχουν τελειώσει, κατάλαβες. Πάντως σε μία

Καλώς τον, καλώς τον. Τις καλημέρες του στέλνει ο Τζακ μας. Καλησπέρα βασικά. Έτσι. Από το Σίδνεϊ. Λέει έρχεται το καλοκαίρι. Έρχομαι κι εγώ. Άντε. Άντε. Ωραίος ζήσει πάντως. Εγώ ζηλεύω. Όπου έχει καλοκαίρι πηγαίνεις φίλε μου. Μια χαρά.

μια που λέμε γι' αυτά. Καλοκαίρια. Σωστό γι' αυτό. Πήγαινε λέει στον Ισημερινό να μην έχεις το πηγενέλα, κατάλαβες. Άρε, εντρέπεσαι λίγο, λεμονάκης. Για μένα το είπες, το ξέρω. Είπα να μην το αναφέρω.

Εντάξει. Θα φύγω, ωραία. Θα πάω άλλο. Αλλά δεν θα πάω στον Ισημερινό. Διότι θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλά να είμαστε έτσι. Με τους δακαιμικοί να το που φτάσαμε. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Κάτι περιμένει λίγο. Να το νιώσουμε μέσα μας. Come on, feel the noise. Φτάσαμε στο τέλος. Πρώτη Morning Madness για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Rock Radio Mikkel στους 104.7. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια στη Δευτερούλα, καλή μας εβδομάδα. Γιάννη μου και σε σένα, φίλε μου. Έρχεται σε πολύ λίγο στα αυτά και σας Δημήτρης Βαγάρος με Rock Brunch. Άντε φύγε, λέει, μπας και κάνουμε καμιά δουλειά. Άστα να πάνε, ρε φίλε. Ναι, αλλά και αύριο πάλι εδώ θα ήμαθα. Θα ήμαθα. Αλλά πουρνό, γύρω στις 7. Όσοι πιστοί, ξυπνήστε. Και αν θέλετε, κάντε κι αλλιώς. Slade, Murdered by Death. Καλέξικο. Μουσικάρες εδώ στον Rock Radio. Τα φιλιά μου σε όλους. Καλή συνέχεια. Και καλή μας τύχη, μάγκες.

0: Hi, this is Johannes from Streetlight, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το Rock Brunch ξεκινάει, Δημήτρης Βακάρος. Εδώ σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Όπως είπαμε, Mr. Know It All ακούσαμε από Teddy Swims. Next Summer θα ακούσουμε τώρα από Damiano David. Περιμένω τα τηλεφωνάκια σας στο 23 10 25 104 και 7. Μηνυματάκια στο Facebook και στο Instagram. Είμαστε εκεί φωνητικά, GIF, φωτογραφίες από συναυλίες που μπορεί να πήγατε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιστεύω πολλοί από εσάς κατεβήκατε κάτω στην Αθήνα για τους Μετάλλικα σε μια συναυλία που έκλεψε τις παραστάσεις. Θα τα πούμε όλα μέσα στο 2 ώρο, μέχρι τη 1 θα είμαστε παρεούλα μαζί.

προσωπικό τους έτσι τραγούδι, το οποίο έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Είναι το The Distance. Πάμε να δούμε λίγο τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Στους 21 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει το 72%. Box Top τώρα και The Letter.

Mark Morrison, Return of the Mac. Φύγαμε για Michael Jackson εμείς τώρα. Off the Wall 1979, από το ομώνυμο άλμπουμ. Σε groovy ρυθμούς, ένας χαμός εδώ μεταξύ και με την ταινία Michael, για την οποία να σας πω, εγώ προσωπικά δεν είχα έτσι πολλά expectations. Περίμενα να είναι μια πολύ εμπορική ταινία, αλλά από αυτά που ακούω πάει πολύ καλά και δείχνει πολύ ωραία πράγματα. Χορούς στείνουν σε σινεμά ανά τον κόσμο

Generation Radio στη θέση νούμερο 9 του Rock Radio Top 10 και το The Melody. Supertramp θα ακούσουμε τώρα, Breakfast in America.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και αυτή είναι η The Black Keys με το νέο τους αλμπούμ, το Peaches, το You Gotta Lose. Και τι μαθαίνω, τι διαβάζω, κορναρίσματα απ' έξω, εντάξει, κλασικό κέντρο της πόλης, ότι το You Gotta Lose είναι τραγούδι του 1977 του George Thorogood και των Destroyers. Τι μαθαίνει κανείς. Black Pumas τώρα και Colors, όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Rock Brands, Δημήτρης Βακάρος, μέχρι και τη μία θα πάμε παρεούλα μαζί.

0: Number 5.
1: Reeve Stimson. Too late.
0: Number 4.
1: Skindred. Can I get a...
0: Number 3.
1: Lou Gramm. Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
0: Number 2.
1: Boys from Heaven. I'll wait.
3: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
0: Number 1.
1: Alice Merton. Vision.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio

φτάσει στο Μάιο του 2026 και ξεκινάμε και φοβόμαστε για άλλη μια φορά για κάποια μεγάλη επιδημία. Θα έχετε ακούσει, πιστεύω, για το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο περιείχε διάφορους τουρίστες από 23 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Ένας από αυτούς τους επιβάτες ήταν Έλληνας, ο οποίος κατέφτασε στην Ελλάδα και θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο ο 70χρονος, τουλάχιστον ακόμα δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, οπότε

Yaitu Maria Maria. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Pink Floyd και Have a Cigar. Πόσο πιο μπροστά από την εποχή τους ήταν η Pink Floyd. Από τις καλύτερες μπάντες όλων των εποχών σίγουρα. Τους ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, παίρνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ. Φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο για μένα. Εσείς πάρτε ό,τι θέλετε. Και κάτι κουλουράκια, κάτι λότους, λιχουδιές, κάτι θα βρείτε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio.

Αυτή είναι η Jellyfish με το New Mistake. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Rock Brunch για σήμερα. Θα ακούσουμε Roger Hudson τώρα. In Jeopardy 1984. Έχω τον Μπάμπη στη γραμμή και τώρα συζητάμε για τη συναυλία των Metallica που πέρασε αυτό το Σάββατο και έγραψε και αυτή τη δικιά της ιστορία με τους Metallica, όπως φαντάζομαι θα είδατε, να ερμηνεύουν και ζορμπά αλλά και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Σε σχόλιο του στο Facebook ο Γιώργος Καράς από τις τρύπες σχολίασε ότι χθες στο ΆΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το «Δε χωράς πουθενά» μαζί με τους Metallica. Ποιος θα το φανταζόταν? Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χθες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμό στους Metallica που το τόλμησαν με το δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα. Τελικά, κάπου χωράμε όλοι. Αυτά τα ολίγα από τη συναυλία του Σαββάτου στο ΆΚΑ. Ελπίζω, όπως είπα και πριν, πολλοί από εσάς που μας ακούτε καθημερινά

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η Empire of the Sun με το Walking on a Dream. Rock Branch για λίγο ακόμα μαζί σας, για 26 λεπτά. Συγκεκριμένα ακολουθούν οι Tame Impala με την επιτυχία τους Dracula, την οποία θα την ακούσετε παντού και πιάνει και 2-3 είδη, οπότε indie pop. Και τώρα το ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

0: this next arrangement.
1: Ακούσαμε το Billy Idol στο Bitter Taste. Από το 2021 πάμε σε κάτι αρκετά πιο παλιό. Αυτή είναι η Alphaville, 1984, από το album Forever Young, είναι το Sounds Like a Melody.

0: Βρισκόμαστε στο 1986. Οι The Outfield κυκλοφορούν το Your Love. Εμείς το ακούμε εδώ το 2026 στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, και θα πάμε 2 χρόνια πίσω να ακούσουμε τον κύριο.
1: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it very much.
0: Τον κύριο Phil Collins, φυσικά, παρέα με τον έναν και μοναδικό Philip Bailey στο Easy Lover.

Easy Lover από Philip Bailey και Phil Collins. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, με το Rock Branch 11 με 1. Ραδιοφωνικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αν και σήμερα το βράδυ έχουμε ένα συνένα στις μπύρες, στα κρασιά και στις ρετσίνες. Μπότσερ 110 με Παπαναστασίου είναι το Teddy Boys. Εκεί θα είμαι κι εγώ να συνοδεύω τις ποτάρες σας και τις μπυράρες σας με τις μουσικές μου. Εδώ στα του Rock Radio ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. 3 με 5 Τάσος Μητακίδης, Δημήτρης Δημητρίου. 5 με 7 7 με 9 είναι η Ντίνα Βενιέρη. 9-11 Night Tracks. 11-1 Πάνος Μέγκουλης κλείνει όμορφα τη βραδιά μας. Εγώ σας αφήνω, ανανεώνουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας, όπως σας είπα, για αύριο ίδια ώρα. Ακούτε Brandon Flowers, I Can Change.

0: ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Άντε να πω εγώ καλό καλοκαίρι. Γιατί πρώτο παιδί και καλή εβδομάδα να πω. Σαββατοκύριακο με βουτίτσες και απλωτές. Τι στο ποσίδι, τι Καλλικράτεια, τι μιλάμε για τρέλα τώρα. Και αρκετός κόσμος ειδικά στη Καλλικράτεια. Ποσίδι το Σάββατο ήταν έτσι και έτσι, γιατί ο καιρός μέχρι εκεί πέρα ήταν συνεφιασμένος. Αλλόπτυο στο δεύτερο πόδι ψιλοέβριχε λίγο κάτι, είχε λίγο τέτοια θέματα. Αλλά άμα ψάξεις, βρίσκεις. Βέβαια. Τι ωραία, πώς είστε. Double Trouble, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακαρό, σας έχω ποστάρει. Τα νερά απίστευτα έτσι, πεντακάθαρα, κρίσταλ. Παγωμένα, μένω. Παγωμένα, εντάξει. Νομίζω άλλες χρονιές ήταν πιο παγωμένα. Αλλά μπορεί να είναι και η δικιά μου ιδέα. Γι' αυτό ξεκίνησα με όση μίσα και Sunshine Day, γιατί έξω είναι υπέροχα. Για λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά στη θερμοκρασία. Σας περιμένω 2-31-0-25-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχετε ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Στο βιντεάκι που σας έχω αποστάρει, τα σχόλιά σας και ούτω καθεξής. Πάμε για 2 ημιχρόνια και σήμερα, 1-3 Double Trouble, στις 9 το βράδυ, Night Tracks.

λοιπόν το 1973, Get Up, Stand Up, Bob Marley and the Wailers. Ήδη ώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Αθηνά σε ένα με Ολυμπιάδος Ογωνία, ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux από τα χρώματα Tetrolux και άλλα πολλά που θα βρείτε στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ό,τι πρόβλημα έχετε, γραφικό ή ηλεκτρολογικό, στο σπίτι σας και δυνατότητα εγκατάστασης των προϊόντων. Λοιπόν, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει κι άλλο, να ξέρετε. Η υγρασία στο 60%.

name, έχουμε να περάσει αρκετά χρονάκια, αλλά το τραγούδι παραμένει απίθανο. 20 λεπτά μετά τη μία, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρι Τζο Βακάρος στα 3β, Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Καλησπέρα και στο ράδιο Δράμα 99,1. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου, τηλεφωνικά μπορείτε στο 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, Instagram, Facebook, TikTok. Όταν ολοκληρωθούν, Μουτσάτσος και Κολάκι. Ολοκένουργιο από Freya Writings. Like a wild horse.

0: Με τον Michael McDonald έχουν κάνει new entry στο νούμερο 10. Μπαμπίνιο από το Κυρκισάκι. Μου λέει πάμε να θυμηθούμε ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10 από Churches, παρέα με τον Robert Smith. Α, είπες και Robert Smith στο τυράκι. Εδώ είναι το τρολό αλάλι. Πού θα είναι? Στο σπίτι του φυσικά, στο Rock Radio Μικέλ.
1: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ. Η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
6: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We've got our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Αιμαρόζα. Η Αιμαρόζα ξεκίνησε πιο σκληροπυρηνική, πιο σκληρό ήχο. Μετά πήγαν κάποια μέρη, πάνε το αλλάξανε και πήγαν σε αυτόν τον ήχο. Με τη Good Enough, ωραίο είναι, ραδιοφωνικό είναι. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, Σωτήρη Τζο Βακάρος. Μαζί θα είμαστε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9. Ξυπνάτε με Φέδη με Τριάδου, Rock Brands με Δημήτρη. Στις 3 θα καταφτάσει Τάσος Μηταγής, 5 Δημήτρης Δημητρίου, 7 Ντίνα Βενιέρη, 9 μαζί στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Τώρα ήρθε η ώρα. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Hammy στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες ρούχα, αξεσουάρ, εντυπωσιακά σχέδια. Ζωγραφισμένα στο χέρι θα δείτε πράγματα και θάματα. Κάτι μιλιτζέρ, ζάκετς, κάτι καμίσες, κάτι χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 11 Μαΐου στο 1991 και στην κορυφή του Billboard βρίσκω τους Roxettes, η Μαρία Ήμνη, στη Μαρία Φρέντριξεν, το Per Gessle. Αυτό είναι το μοναδικό Joyride.

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάρμεϊ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 11 Μαΐου στο 1991 στην κορυφή του Billboard. Roxette και Joyride. Σωτήρι Τζο Βακάρος, Rock Radio Μικέλους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε βεβαία σύνδεση και στη δράμα και ράδιο δράμα 99,1. Και φυσικά μαζί σας παντού τα CarPlay σας, κινητά, κομπιούτερ, τηλεοράσεις, γενικά όπου υπάρχουν δεδομένα ίντερνετ. Rockradio.gr το site μας. Το site μας που ψηφίστηκε για το Top 10 βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Και Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Καταφέρουν τα μηνυματάκια σας και σε λίγο και τα δικά σας request. Αλλά πρώτα, ένα πια που ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το καλοκαιράκι, παρότι το καιρός μας κάνει λίγο κάποια, μας έχει κάποια σκαμπαλεμάσματα, αλλά εντάξει, άνοιξε, καταλαβαίνετε τώρα. Πάντη, μη δούμε το μοναδικό Michael Cimello από το 1982. Yep, καλά το κατάλαβες. Summer Lovers.

0: Τα μου, για τον Σωτήρη μου λέει, καιρό έχουμε να τα πούμε. Μια που είναι των ημερών, βάλε κάτι από μετάλλικα, ό,τι θέλεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ τους έχω δει αρκετές φορές. Τους μετάλλικα τους έχω καταφερθεί, τους έχω συναντήσει από κοντά και τον James, όλη την παρέα. Χάρηκα πάρα πολύ, οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές, πάνω από 85-90.000 κόσμο το ΆΚΑ. Ξέρετε, είναι τόσο σημαντικό. Έμαθε το ελληνικό κοινό πλέον, έμαθε να πηγαίνει στις συναυλίες. Και είναι τόσο μα τόσο σημαντικό αυτό που σας λέω. Ας είναι και μισή άσχετη. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ας πάνε να μάθουν, να δούνε από κοντά, να δούνε όλες τις συναυλίες. Ό,τι είδος μουσική είναι, οτιδήποτε. Ελληνικά ξένα, πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει να τιμάει τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, παιδί μου, είναι μια εμπειρία η συναυλία. Η συναυλία είναι μοναδική. Αλήθεια σας λέω. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οποιοδήποτε άλλο χώρο. Και αν πάει, η συναυλία είναι συναυλία. Και ειδικά όταν είναι και υπερπαραγωγή, όπως ήταν αυτή των Metallica, ο κόσμος, είτε είσαι φανατικό κοινό, είτε είσαι άσχετος, χάρηκα τόσο πολύ. Εντυπωσιακές εικόνες, μοναδική Metallica. Αλήθεια σας λέω. Να δώσω ο James Hetfield, εδώ είναι.
1: Bacaris. James Hetfield here, you're listening to Bacaris.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα δω τις ίδιες εικόνες και στους Iron Maiden. Και γενικά θα ήθελα να δω τις ίδιες εικόνες σε όλες τις συναυλίες. Είτε είναι φεστιβάλ, είτε είναι πιο μικρές παραγωγές, είτε πιο μεγάλες. Αλήθεια σας λέω, είμαι τόσο χαρούμενος που ο κόσμος έχει μάθει συναυλίες. Και αυτό έχει χτιστεί από τους ανθρώπους που έχουν κάνει συναυλίες. Και μέσα σε αυτούς έχω κάνει και εγώ. Έτσι, τον Alice Cooper, τους HDP, Grand Hughes, Jolly Turner, τους Stranglers, τους Intelligent Music Project. Βάζουμε κι εμείς και εγώ ένα μικρό λιθαράκι όπως και αυτοί, στο να μπορέσει όλος ο κόσμος να απολαύσει όλα αυτά τα απίστευτα ιδάλματα στους rock superstars και όχι μόνο, να τους δούμε από κοντά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σας λέω. Εγώ επιλέγω Hero of the Day, Metallica.

Και οι μονεδικοί μετάλλικα μας θυμίσανε, έτσι. Είπα και Ζορμπάν. Είπανε και τρύπες. Ωραία, φίλε. Να είσαι τώρα μέρος από τις τρύπες, να έχεις ξεκινήσει από εκεί που έχεις ξεκινήσει και έχεις δώσει αυτό τον αγώνα σου. Και έχεις δώσει, έχεις κάνει το δρόμο σου. Αγγελάκια στην παρέα, έτσι. Ξαφνικά να είναι εκεί πέρα πάνω. Μετάλλικα για να τραγουδάνε δεν χωράς πουθενά. Στιγμές ανεκτίμητες. Αλήθεια σας λέω, μοναδικές στην ιστορία. Στη μουσική ιστορία, έτσι. Hero of the day. Metallica.

όλο καινούργιο Red Shoes. Ωραίο, ωραίο. Από το σήμερα όμως θα πάω σε κλασική επιτυχία από τους Amina Royal από το 1987. Ρε τσοκοδίωκο στη Νέα Υόρκη, αυτούσε ένα μπαράκι χαμηλοτάβανο. Το ακουστείς ψηλός, το μου δούσε στραβά. Στραβά, στραβά, δεν έφτανε το κεφάλι έτσι. Αριστερά ή δεξιά πήγαινε και τα κουδούς, γιατί όταν ανέβαινε πάνω σαν έτσι, ήταν μια πολύ μικρή σκηνή. Δεν μπορούσε όλο ο ήταν σαν ένας μικρός χώρος, ήμασταν, δεν ήμασταν 100-150 άτομα, είμαστε, δεν είμαστε. Και αυτοί τα κουδάνε πίσω στον τοίχο. Αλλά για να πάνε στον τοίχο πρέπει να φεράσουν από τον κόσμο. Ούτε συγκρίνουν τίποτα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Τέτοια παρείστικη φάση με τις Μίνα Ερών δεν περιγράφεται. Κι όμως αυτά είναι τα ρότερα. The Dead Heart.

η Metallica εξέδωσαν ανακοίνωση για την μετά την τεράστια συναυλία που δώσανε στο ΆΚΑ. Η αναλυτικά ανακοίνωσή τους λέει τα εξής: wow! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Metallica Family στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευση το Σάββατο βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάνω από 90.000 κόσμου από εσάς βρεθήκατε εκεί και πιστέψτε μας, το νιώσαμε. Όταν είναι η Metallica, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της παγκόσμιας περιοδίας. Metallica που ήταν να έρθουν στην Ελλάδα τελευταία φορά πριν από 16 χρόνια είχαν έρθει, έτσι. Πάγαμε την πρώτη ώρα. Double Trouble, Σωτήρη Τζο και ο Βαγάρος. Με Μίνα Ρόελ και The Dead Heart. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: βέβαια, και στα backing vocals είναι η μοναδική Maggie Riley.
1: Hi, it's Maggie Riley here. You're listening to Rock Radio, and this is Vicaris' show, and I hope you have a great listen.
0: Mike Oldfield, Crimes of Passion. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ώρα, Rock Radio, Mikkel, Double Trouble, σε 104,7, ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πάμε έως και τις 3 μέχρι να καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά των Rolling Stones. Πολλά τραγούδια των Rolling Stones, ένα είναι. Με τίτλο In the Stars.

0: in the Star. Ωρε φίλε, τέτοια να ακούω, ωραία πραγματούδια. Δεν ταιριάζουμε παγωμένα πυρόνια, τέτοια τραγούδια. Να ξέρω τι μου γίνεται. Τι, μόνο εγώ? Εσείς? Πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο καιρό. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Από τις απογευματινές ώρες θα έχουμε ενεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά όμως. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 και το βράδυ μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τους έχουμε ξεπεράσει 25. Είμαστε στους 26. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η μοναδική Pink Floyd και το Learning to Fly. Εν τω μεταξύ, και το έχει συγγράψει αυτό το τραγούδι, αλλά και έχει κάνει και την παραγωγή ο μοναδικός ζωντανός θρύλος Bob Ezrin. Νάτος.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

mixtures, bridge, colors.

Έτσι ακριβώς, σας περιμένω. rockradio@rockradio.gr. Στέλνετε να μου στείλετε email 231-025-104 και στέλνετε μου τηλεφωνήστε. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε μιλήστε μου, έτσι έχει, έχετε πολλούς τρόπους τα μηνυματάκια σας ό,τι αφορά στο βιντεάκι που σας έχω κάνει ανάρτηση, έτσι. Γενικά έχετε διάφορους τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πάμε τώρα να θυμηθούμε κλασική επιτυχία από τους μοναδικούς Redbone.

0: Animal Minds, το 1982 μας το έδωσε ο Jim Carrey και η παρέα. Someone, somewhere, in summertime. Τσακώνει στο καφεδάκι σου, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, απίστευτα ροφήματα, καινούργια λάτε, μπισκότ. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ, ίσως 104,7. Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα τρία βήτα μαζί σας. Βάθος, βάρος. Και παντού Βακάρος. Η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Game, και αυτό πολύ μπορεί να ανοίξει κάτι που καλό
1: χαιρό. We are Intelligent Music Project
2: and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Πάμε πάνω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα με το εκπληκτικό No Flame No Game.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Δίδω Hips Way και μπαίνουμε έτσι στην τελική ευθεία εδώ του Double Trouble. Ευθύνει το Μινάς από την Αθήνα. Σωτήρη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα μου γράφει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά στην Αθήνα αυτές τις μέρες ο καιρός είναι για παραλία και εδώ τα ίδια. Λοιπόν, για σήμερα θα προτείνω να θυμηθούμε Aster Lord από Hips Way. Υπάρχει κλασική εκτέλεση αυτή που σας μεταδίδω εγώ λόγω οικονομία για το χρόνο. Η άλλη είναι 6 λεπτά και. Τώρα υπάρχει λέει και το εναλλακτικό extended version. Και τα δύο είναι καταπληκτικές εκτελέσεις κατά εμένα, ξέρεις. Άρα διάλεξε λίγο ποια από τα δύο θέλεις. Καλή εκπομπή, Μινά, σε ευχαριστώ πολύ, Μινά μου. Διάλεξε την κλασική για οικονομία χρόνου, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητα σας, μηχανές σας, τη δουλειά σας, τα σκάφη σας, τα τζετσκί σας, τα πάντα ότι έχετε να ασφαλίσετε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη. Και βέβαια για να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, τηλέφωνο 231-0-251. Τι ωραία λοιπόν. Και επειδή έχει και γενέθλια, πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά. Σαν σήμερα 11 Μαΐου το 1986, ο μπασίστας κιθαρίστας Αντώνη Βιού. 1983, Holly Valance, 1966, ο Christoph από τους Rammstein.

0: Και μια από λόγους για τον Eric Barton, εντάξει, μας έχει δώσει ένα από τα πιο περίεργα, γιατί εκεί το θερμαϊκό από ό,τι κατάλαβα, και θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Τον Eric Barton, νατός. Έλα ρε Eric, happy birthday, buddy!
1: Everybody stay tuned, this is Eric Burton, stay tuned to 104.7 for rock and roll.
0: You better believe it. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή.

0: Εντάξει, συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά. Με γεια το τηλέφωνο, Γιώργο, με γεια το τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους θα μιλήσουμε.
0: Επιτέλους, ρε φίλε, επιτέλους. Να ακούσουμε τη φωνάρα σου, την ωραία, να σε ακούσουμε
1: καλά. Και να έχουμε να μιλήσουμε.
0: Ω Χριστό και Παναγία, γιατί έχουμε πάθει με αυτό το βρώμο τηλέφωνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, κοινά από Λάρισα. Έτσι, η πρώτη αποστολή, η πρώτη δουλειά. Πάμε για τα δεύτερα τώρα.
0: Τι ωραίος καιρός είναι αυτός. Τι ωραίος, σταμάτα εκεί, πάσε κανένα ποτάμι μέσα εκεί να κάνεις μια βουτιά.
1: Πολύ ζέστη στη Λάρισα, τρελή ζέστη.
0: Ναι, καλά, ο κάμπος εκεί φημίζεται.
1: Τραβάει και είχε και υγρασία πολύ.
0: Φημίζεται ο κάμπος, αγόρι μου, φημίζεται. Μην την ψάξεις.
1: Έτσι, έτσι. Σαββατοκύριακο πώς πέρασες?
0: Έκανα βουτίτσες. Πήγα Σάββατο Ποσίδη, Κυριακή πήγα Καλλικράτεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο μπάνιο, ρε.
0: Δύο μπανάκια, τέλεια. Μπράβο. Το κορμάκι μου φωνάζει σε Θεός, τα ουζάκια μου και τα ωραία μου. Τι μου λες τώρα. Πήγα μία στο σταμάτι εκεί πέρα, στο Ποσίδη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Έτσι, ρε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Έτσι, ρε φίλε, έτσι.
1: Εδώ η καλή ζέστη

the key of Simply Red. I'm thinking of you. Ρε φίλε. Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, εκείνο ο Αντρέας. Και τα μαγικά του χέρια, έτσι θα αποκαλώ εγώ. Εγώ είμαι ο Αφρατούλης. Τώρα πώς είπε το άλλο, το ξέχασα, Αντρέα. Επικοινωνήστε για τα σέρβις της Βλάβεζος 2312-95-95-97. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 11 Μαΐου στο 1985. Εκεί ήταν αφεντικό, ο Bruce Springsteen. Παίρνει μια παρέα, την παρέα έτσι, με τους καλούς του φίλους, τους στενούς. Και την κάνουν για αντρική βραδιά, Boys Night Out, στο Oregon, εκεί στο Lake Oswego. Δύο νύχτες, δύο βραδιές πριν παντρευτεί την Julian Phillips. Πήγε στο Gemini Pub εκεί πέρα ο Springsteen, άρχισε να πίνει τα μπυρόνια του, τα whisky του, και εγώ δεν ξέρω τι έπινε. Και αυτό το μπαράκι είχε και καραόκι. Και τι πάει και κάνει ο Bruce Springsteen, παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει και τραγουδάει καραόκι τα δικά του τραγούδια. Αφεντικό, Bruce Springsteen. I'm on fire από το 85. Μπορεί να το πει και αυτό, ποιος ξέρει. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46.

0: Τι καπανούς Μέγκουλης. Τηλέφωνα βαράνε, φέρνουν τα κουβέρτα και καλά κάνουνε.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Πάμε στην γειτονική μας Ιταλία, κατέφτασε Τάσος Μητακίδης. Πάμε να συναντήσουμε Biagio Antonacci, You and Me.

Καλά, περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στην Πούσκορα. Ειδικά τώρα με αυτά που έχουν συμβεί με τους ανθρώπους. Κορνάρουν, βρίζουν, γίνεται. Άρα, λαδάρα. Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά. Θα βάλει τα μακαρόνια και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Κάτσε εδώ, έχω διάφορα μηνύματα, δεν έχω δίκιο. Κάτσε εδώ. Γεια σου, Αγαμέμνο, μου γράψε εδώ. Ναι, χειροποίητο είναι αυτό το. Μπορώ το ροζάριο. Το έχει τέξει τον Αταλάκη, να τα λιέσαι αυτό που μπορώ, να ξέρει. Χρόνια εδώ. Αχ, τέτοια μούρλα με τέτοιες. Τέτοια. Το κορμί γενικά μπορείς να το στολίσεις σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει πολύ πράγμα, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Θα τα πούμε το βράδυ σε 9 είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα Tetrolux. Αθηνάς 1 με Ολυμπιάδος Αγωνία. Flashback, Ναταλία Σάμιρ, Instagram, αλλά και στο Facebook γυναίκες. Ο χώρος σας μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό Απολώνια, χοτέλ, σπα, διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Είμαι απειλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πει τσέβες, ειδικό συνεργείο με το συγκριτό Αγίου Δημητρίου 46. Τελευταίες Παρασκευές και αυτό το απίστευτο πάρτι. Ρε τι έγινε και αυτή την Παρασκευή δεν περιγράφεται. Στο Love Underground, Εγνατίας 119, Live in Deco, Live Αντώνης Παπαηλία, στα Τέξ Δημήτρης Βακάρος. Ο Mr. Rock Brands τον ακούτε εδώ στις 11 το πρωί. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, στα δικά μου προφίλ, στο inbox και συνεννοήσεις. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τάσος in, Jojo out. Αυτή είναι η Snow Patrol. Απλά πείτε ναι.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Εδώ καταλαβαίνεις για ακόμα μία φορά πόση απλότητα, χωρίς εφέ, χωρίς πρόσθετα, χωρίς οτιδήποτε, μπορεί να σε κερδίσει ένας ρυθμός, τέσσερις νότες, ένα μπάσο, λίγο σύνθε εδώ και όλα καλά. Who's That Girl από το Touch του 83, από τον Dave Stewart, αυτή την ιδιοφυΐα τη μουσική που δημιούργησε και τους Spiritual Cowboys και έχει κάνει καταπληκτικές παραγωγές, και φυσικά την Annie Lennox, όπου και σε solo καριέρα μας απέδειξε ότι οι δυνατότητες της δεν υπολείπονται σε καμία περίπτωση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ροκρέντιο Μικέλη στους 104.7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας από αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα 112 λεπτά της ώρας στην καθιερωμένη, αγαπημένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Μείνετε κοντά μας και άνοιξτε την ένταση. Ξεκινήσαμε με Eurythmics, σκυτάλι σε Florence Welles and the Machine. Αυτό είναι το Pure Feeling.

0: Μία από τις καλύτερες αγορές δίσκου που έχω κάνει στη ζωή μου. The Raw and the Cooked από το 89, η Fanny and Cannibals με το Ever Fallen in Love, όπου μέσα έχει το I'm not the man I used to be, το She drives me crazy. Τι να διαλέξετε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δειλά-δειλά. Τα πρώτα δείγματα καλοκαιριού νομίζω ότι έρχονται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην στιλιστική επιλογή.
1: Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή είναι η παρέα της Stevie Nicks. Είναι ένα extended version από το 87 του Everywhere από τους Fleetwood Mac.

Αρχές δεκαετίας 90 νομίζω ότι ο George Michael ήταν στο απόγειο της καριέρας του τότε. You're just too funky, ένα βίντεο κλιπ με supermodels μέσα και δεν συμμαζεύεται. Rock Radio Μικέλης 104.7, Τάσος Μητακίδης 2310-25-104.7. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά παντού στις social media, στα social media, στη Meta Rock Radio 104.7 official. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και αν μπορούμε εννοείται ότι απαντάμε. Ωραία αλλαγή. Θα την έκανα και κανονικά σε μαγαζί άνετα. Από το Manchester, Happy Mondays. Αυτό είναι το Step On.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Εντάξει, είναι μια περσόνα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Είναι άκρος ιδιαίτερη, εντυπωσιακή. Η Gracie Jones, ερμηνεύει η Lavian Rose. Στο δεύτερο ημίωρο και πάντα εδώ, στο Ροκρέντιο Μικέλη, στους 104.7. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τελείωσαν και αυτά με τα πρωταθλήματα και ρεμίσαμε λίγο. Εντάξει. Το όνομά του Gnarls Barclay. Ένα τραγούδι που είχε γίνει χαμός όταν είχε κυκλοφορήσει. Αυτό με το τίτλο Crazy.

και κυκλοφορεί το μπλα μπλα μπλα το 1986 από τον Iggy Pop, ο οποίος κάνει μια κατάθεση ψυχής δηλώνοντας I'm a real wild child, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τα μέσα της εποχής, γιατί δεν υπήρχαν τότε social media. Και ορισμένα πράγματα τα οποία συνέβαιναν έμειναν με τη μορφή φήμης. Παρ' όλα αυτά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λίγο πριν πάμε στο Rock Radio Top 10 και ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί, θα υποδεχτούμε μια μπάντα που άλλοι την ξέρουν με μπαλάντα, το All You Zombies, άλλοι με το Johnny B. Εμένα όμως μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι Hooters και ερμηνεύουν And We Danced.

Michael Stipe και Andrew Watt. I play the fool. Από αυτά τα τραγούδια τα οποία δεν βγαίνουν σήμερα, να το ξέρετε, σε αυτό το ύφος. Θεωρείται αντιεμπορικό. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν ακόμα αυτό το οποίο εμείς αποκαλούμε επίπεδο. Σε προσωπικό φίλτρο βέβαια. Rock Radio Stop 10 το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκύριακα. Επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή σε τραγούδια του παρελθόντος, για να υποδεχθούμε τον Mick Jagger

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Εντάξει, τη σχέση μου με το Μόμπι την ξέρετε. Το θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά. We're all made of stars στο δεύτερο μέρος και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Μικέλης 104.7. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. Μακάρι να τα λέγαμε πιο συχνά, αλλά δεν βολεύει τώρα. Ένα ταξίδι μέχρι την μακρινή Αυστραλία να συναντήσουμε τους Midnight Oil. Αυτό είναι το Blue Sky Mine.

Είναι η Newfound Glory και διασκευάζουν Kiss Me. Τώρα είμαστε στα 13 μετά από τις 4, αλλά τώρα με βολεύει από το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Έλα, εντάξει, 13, δεν είναι 15. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, απόγευμα και γύρω στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμη, μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι, απόγευμα 3 με 4 από φόρ νότιοι. Θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η κορυφαία μπάντα που ακούει στο όνομα New Order, μέσα από το Radio Pictures του 83. Ακούστε τι παίζαν οι άνθρωποι 43 χρόνια πίσω. Είναι και Δευτέρα, μια χαρά μας πάει. Το τραγούδι δεν είναι άλλο από το Blue Monday.

μπαντάρα είναι αυτή ρε φίλε. Τι μπαντάρα είναι αυτή. National Bloodbath Ohio. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ σε 104 και 7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας. Ελπίζω να περνάτε καλά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ιδιαίτερη υπομονή σε ό,τι έχει να κάνει με το flyover. Τις προάλλες που κατέβαινα το Σάββατο, η Ιωάννα έδινε στο Ανατόλια και κατεβαίναμε μαζί, έχασα τη στροφή για το κέντρο, γιατί κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο είναι, είναι πάρα πολύ απλό. Κίνηση όλα αυτά. Γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας, σταματημένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή είναι η James, Waltzing Alone.

0: 4.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor, professor, professor. Professor, let her rock. Professor, professor, rock. Now.

μετάφραση κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Είναι αγαπημένη μου φράση το τελευταίο καιρό. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Αυτή είναι η Dream Sequence από το 1982 και εγώ είμαι περιχαρής και αισθάνομαι ασφαλής και ήσυχος, γιατί ο Δημήτρης Δημητρίου είναι στο στούντιο, άρα το επόμενο δίωρο η μουσική σας πρόνοια είναι στα καλύτερα δυνατά χέρια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν έχετε να χάσετε τίποτα, εσείς θα κερδίσετε αν μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε πιάσει αυτό το στυλ του ηλεκτροπόπ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα πάω στο 1986 και στο album Please. Εδώ αμέσως τώρα έρχονται οι Pet Shop Boys, οι οποίοι ερμηνεύουν Suburbia.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

am sailing on the seven seas of blue. Orchestral maneuvers in the dark, πιο εύκολα OMD. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Μέχρι το τέλος έχω Queen R.E.M. και το soundtrack της ταινίας Streets of Fire. Άρα δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 3. Ωστότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.

0: ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: η Μαριάννα Ευστρατίου. Ακούτε Δημήτρη Δημητρίου στο Rock Radio 104,7.
1: Αλήθεια λέει αυτό το κορίτσι. Ακούτε Δημήτρη Δημητρίου στο Rock Radio 104,7. Rock Radio Μικέλ 104,7. Ολοζώντανα σήμερα μέχρι και τις 7 Δευτέρα 11 του Μάη. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα να έχουμε. Παρεούλα λοιπόν για αυτό το δίωρο με δικά σας και δικά μας αγαπημένα, όπως άλλωστε συνηθίζετε από Δευτέρα ως και Παρασκευή, καθημερινά εδώ στο Rock Radio 5 με 7 το απόγευμα.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music that you will ever hear. Rock Radio 104.7. Be afraid. Be very afraid.
4: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
5: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
6: With your DJ.
7: Demetrius Dimitriou.
8: Ντρέπομαι, ρηθροί όλα, πρέπει να σας πω την καθαρά αλήθεια.
9: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
10: Oh my god!
9: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι!
11: Α, είναι και Χάι!
9: Αμέ!
11: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
9: Disc jockey!
11: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος!
1: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και σαφώς περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, .com, κάθετος Rock Radio 104 και 7 ή και ακόμη στα δικά μου social media.

Η Μαρσέλα Μπέλα, Νεσούνο Μάι, Ροκεδίου Μικέλα 104.7 και πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 330 του Βυζάντιου μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών στο Ιλινόης. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του Πατακού σε στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. 483 γεννέται ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1720 γεννέται ο βαρόνος Μιχάουνζεν, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα παρακαλώ. 1771 γεννιέται η Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. 1981 έχουμε το θάνατο του Μπομπ Μάρλεϊ, τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγγε. 1990 έχουμε το θάνατο του Στράτου Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ήγρυτα των Σερών. Γιορτάζουν κατά το εορτολόγιο, γιατί εμείς ξέρουμε άλλα, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών και Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρακαλώ. Από νωρίς έχετε δείξει τα δόντια σας ότι θέλετε να το πάμε χορευτικά. Χορευτικά θα το πάμε. Να καλησπέρα στον Αλέξανδρο εκεί στην Μπότσαρη. Μου λέει από Modern Talking ότι γουστάρεις. Atlantis is calling. SOS for love, σου λένε Modern Talking.

0: το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ των Modern Talking, Ready for Romance, the third album, 1986, μας χάρισε και αυτή την επιτυχία Atlantis Calling, SOS for Love, για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, εκεί στην περιοχή της Μπότσαρη.
1: Rock Radio Μικέλ, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.
0: Είπαμε ζητάτε χορευτικά και χορευτικά θα το πάμε. Τι να κάνουμε, έχετε κέφια σήμερα. Τι γουστάρω κι εγώ, πώς θα γίνει. Αυτή είναι η Motels Footsteps. Να στείλω καλησπέρα στον Νίκο στον Κιλγκής. Να στείλω καλησπέρα στην Αλεξάνδρα την Πόζα, στο Σπύρο, στην Αθήνα τον Σπυλόπουλο, στον Κώστα, στον Μιχάλη, στο φίλο μου τον Κώστα τον Καλαφάτη, στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Ζελίδη, στο Σταύρο, τον Κώστα τη Μάλαμα, τη Λία την Παπαδοπούλου, τον Αλέξανδρο και τον Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.

από το Los Angeles της Καλιφόρνια, η Motels, με μια ιδιαίτερη μορφή στα φωνητικά, η Martha Davis, Τσαμπουκαλού, Μαγιόρα και πάει λέγοντας. Footsteps, I hear footsteps, σου λέει, ακούω βήματα. Ο καιρός προσπαθεί να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Λιακαδίτσα, λίγο αεράκι αυτή τη στιγμή, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία, και αύριο λιακάδα. Τετάρτη με Πέμπτη δίνει ψυχάλες, βροχές. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπως και να έχει, πάντα ο Μάιος έχει έτσι αυτά τα πάνω και τα κάτω, μέχρι να στρώσει για τα καλά το πράγμα. Μη σου πω ότι μπορεί να μας πάει και Ιούνιος. Θα δούμε. Είδομεν που λέμε. Rock Radio Μικέλα 104.7. Χρωστάω καλησπέρες στον Κώστα, τη Μαγδαληνή, του Βασίλη, τον Νεκτάριο, το Θωμά, τον Ηλιάσκο, το Θωμά, το Γίβα, τη Σωτηρία, την Πατρίτσια και τον Τάσο. Αυτή είναι η Muddy Blues. Το άλμπουμ ονομάζεται The Other Side of Life, 1986, και διαλέξαμε το ομότιτλο.

0: one you want to listen to. The radio show you can't live without.
1: Dimitris Dimitriou.
2: 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.
3: Είχαμε θυμηθεί Muddy Blues λίγο πριν. The Other Side of Life. Έχει πολλές πλευρές αυτή η ζωή τελικά. Δεν έχει μόνο μία. Ανδρουλάκης για το πόθενές και από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, παιδιά, λάθος έγινε. Δηλαδή γιατί αμέσως ψαρπάξουμε από τα μούτρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα μου, γράφει Μίρκα. Γεια σου Μίρκα μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα στη Μαρία του Στοιλίδου, στον Κώστα στη Λιβαδιά, στο Σπύρο του Κουμουτσέα, στο Διαμαντή στη Σύνδο, στον Ανδρέα του Γερμανού. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Mikel 104 και 7.

0: 1986 κυκλοφόρησε το σιγκλάκι, 1987 το άλμπουμ, ο λόγος για τους Fahrenheit και το Every Time που σημείωσαν εκείνη την εποχή τεράστια επιτυχία, θεωρείται classic των 80's και δεν το διαπραγματεύομαι με κανένα. Νίκος Ιβανέ, καλησπέρας. Γεια σου φιλαράκι μου Νικολή. Έτσι πάμε στα διαφημιστικά των 5:30. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Και στο τηλερίς.gr.
10: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
11: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Irene Cara, μουσικό θέμα στην τηλεοπτική σειρά Πειρατός της Δόξας, Fame, και σίγουρα το όνομα δεν ξεχνιέται, θα ζει για πάντα. Ροκρέντιο Μικέλα για τον 4 και 7. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Για σήμερα το Love Full, καλή συνέχεια σε όλους. Είναι ο Γιώργος από τη Δράμα. Γεια σου Γιώργη μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στην Ατάσα. Ας θυμηθούμε Cardigans.

0: You Know What To Do, η Καρλ Σάιμον στο Ροκρέντιο Μικέλ 104 και 7, στα 44 είμαστε. Μετά τις 5 ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε Σωτήρη Βακάρο με Ροκρέντιο Stop 10.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

0: Skin Dread. Can I get a...
1: Number 3.
0: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 2.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
1: Number 1.
0: Alice Merton, Vision.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio 104.7.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το Σωτήρι Βακάρο και το Rock Radio Top 10 με τους Cars You Might Think. Πάμε τώρα στη Βραζιλία και σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στην πόλη Καμπίνας στην πολιτεία του Σάο Πάολο. Γαμπρός διαπληκτίστηκε στο γαμήλιο γλέντι με την ύφη. Έβγαλε την πιστόλη, τη χτύπησε. Εγκατέλειψε προσωρινά το χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και στη συνέχεια επέστρεψε ανοίγοντας ξανά πύρα εναντίον της γυναίκας του με σοκαρισμένους τους καλεσμένους. Ο 55χρονος συνελήφθη μετά το περιστατικό και κρατείται ως ύποπτος για γυναικοκτονία, παρακαλώ. 1990 στο άλμπουμ Sam Friendly, οι Charlatans, The Only One I Know.
1: This is John from the Charlatans, you're listening to Rock Radio on 104.7 in Salonika.
2: Hi, this is Tim Burgess, you're listening to Rock Radio 104.7 in Salonika.

Αυτή είναι η Charlatans, The Only One I Know, από το 1990. Καλησπέρες έχω για τη Μαρία, καλησπέρες για τη Σεραφία, καλησπέρες στο Γιάννη στη Σύνδο. Και θα σε πάω τώρα στη συνέντευξη που έδωσε η Λένα Ζευγαρά, αφού είπε τα διάφορα. Της ρώτησε ο δημοσιογράφος αν της έχει συμβεί κάτι απρόβλεπτο στην πίστα. Εννοείται πως έχει συμβεί στη Λένα. Έσπασε φερμουάρ την ώρα του live και φώναξε του στη λίστα της από το μικρόφωνο να ανέβει να τη βοηθήσει, και εκείνος με κλωστή και βελόνα με έραβε πάνω στην πίστα. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί μας τα κρατάνε κρυφό τόσο καιρό.

ο Chris Norman, πρόθυμαν τον Smokey, από τη σόλο καριέρα του 1984 διασκεύασε υπέροχα, θα έλεγα, το Love is a Battlefield που μόλις ακούσαμε. Rock Radio, the new 104.7. Θα σε πάω στο 2002 για να θυμηθούμε τους Coldplay με το Clocks. Και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6 Rock Radio. Μικέλα 104.7 και Δημήτρης Δημήτριου ολοζώντανα μέχρι και τις 7. Τα λέμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.
11: Rock Radio. This is Steve Harris from Iron Maiden. You're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.
12: Hey, this is Paul Diano, and you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki. Rock on, motherfuckers.

0: τεράστιοι Iron Maiden από το πρώτο άλμπουμ της καριέρας τους, 1980, με τίτλο Iron Maiden, Strange World, και τον αείμνηστο Paul Di'Anno στα φωνητικά, για να τον ξανακούσουμε.
1: Hi, this is Paul Di'Anno. You're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
0: Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Mikel 104.7. Μπήκαμε για τα καλά στη δεύτερη ώρα μας. Είμαι ο Δημήτρης Δημητρίου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Καλησπέρες σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ροκ παρέα για Ελλάδα και Κύπρο.
2: Δημήτρης. Δημητρίου.
3: Να τη πηγή του κακού.
4: Ρε Μητσο.
5: Ναι, γεια σου.
6: Το ξέρετε.
3: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
7: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
8: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7, επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr, και περισσότερη βέβαια επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram .com/rockradio 104-7.

0: Η Doors στην παρέα μας με το Touch Me. Και ακριβώς στα 14 μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Θα στείλω καλησπέρα στον Αργύρη, θα στείλω καλησπέρα στην Άντζη και τη Λένα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες και θα πάμε στο 1988 για να θυμηθούμε τους Erasure σε αυτό το υπέροχο Ship of Fools.

τέτοια πλοία να ταξιδεύεις, να γουστάρεις. Simple Fools, η Razor, από το άλμπουμ The Innocents, 1988. Πάμε στο δελτίο του αυριανού καιρού που είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι ως και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, αν μη μεταβληθεί ασθενής, και πρόσκαιρα το μεσημέρι έως το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αιθρίος καιρός, ανέμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο από 15 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Γιώργο τον Τζόγκα, καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Καπούλα, καλησπέρες στο Νεκτάριο, τον Βασίλη, τη Μάρο, καλησπέρες στη Μαρία, τον Κωνσταντίνο και την Ολίβια. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η Νάντια μου γράφει, Δημήτρη, θα ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι από τον Έρολ Μπράουν, το Emmeline. Γιατί όχι, Νάντια μου, είναι όλο δικό σου.

0: Kiss the 90s 1992 και στο άλμπουμ Secret Rendezvous ο Earl Brown Emmeline No That's No Lie την είχε τραγουδήσει ως Emma προηγούμενα με τους Hot Chocolate και την τραγούδησε και στη σόλο καριέρα του ως Emmeline. Καημός είναι αυτός και δεν γιατρεύεται έτσι νομίζω.
1: Rock Radio Thessaloniki. Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Dimitris, keep rocking, my friend.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο το φιλαράκι μου, Russ Ballard, ότι όλοι ακούμε Rock Radio 104.7 Μικέλ. Και αφού ακούμε όλοι μαζί, ας τον απολαύσουμε επίσης όλοι μαζί στο In The Night.

Αυτός είναι ο Ρας Μπάλαρτ, 1984 In the Night. Ένα τραγούδι που έχει παίξει και στην τηλεοπτική σειρά Η Σκληρή του Μαϊάμι, παρακαλώ. Διαβάζω τώρα για τα πόθεν έσχης και τις δηλώσεις των πολιτικών. Πλάκα έχουν έτσι. Ωραία είναι. 17 σπίτια ο ένας, άλλος στο εξωτερικό, άλλος μεταβίβαση ποσοστά στην κόρη του. Πετάει η ομάδα. Όπως και να έχει, στα 26 μετά τις 6 το απόγευμα, Σαντάνα και Χολντών εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7, και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6 και μισή.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No.
6: 104.7. Hello, this is Savage, and you are listening Rock Radio 104.7, Thessaloniki. Hi, my friends Dimitris. Ciao from Savage, Italy.

Αυτός είναι ο Ιταλός Ρομπέρτο Ζανέτη, έτσι γράφει η ταυτότητά του. Και αν θέλετε, Σαββάζ, Σάββατ. 1984 μας χάρισε αυτόν τον ύμνο, Only You. Έτσι ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μοίωρό μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και τα Δημήτρης Δημητρίου. Όλο ζώντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε μια χρονιά αργότερα, 1985, και στη Σάντρα. I'll never be Μαρία Μαγδαλένα, σου λέει.

0: Η Σάντρα, I'll never be, Μαρία Μανταλένα. Να στείλω καλησπέρα στο φιλαράκι μου, το Δημήτρη του Χατζούδα, που στα μηνύματα τον έκανα και Γιάννη. Να ξένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα και το δικό μου. Χωρητικότητα, τεραμπάιτ, θα κάνει λάθος. Όλοι Δημητρίο ακού μου λέει, γεια σου ρε Μιτσάρα. Ροκρεδίου Μικέλε, 104 και 7 ολοζώντανα.
1: 104.7 Ροκρεδίου Μικέλ, Θεσσαλονίκη.
2: Hi, this is Kosmina.
3: Roshenka.
2: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Να δει αυτά τα γόρια. Θα θυμηθούμε τους Scorpions στο Is There Anybody There και μάλιστα σε μια εκτέλεση που το ξανακυκλοφόρησαν το 1989.

Scorpions, Is There Anybody There? Έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ βέβαια, ότι αν διαβάσεις διάφορες σελίδες, τα περισσότερα είναι θλιβερά τα γεγονότα, αλλά έχει και μερικά έτσι που αξίζει κατά κάποιο τρόπο τον κόπο να τα σχολιάσουμε. Η Super Kiki, παρακαλώ. Πρόσεξε τώρα να δει, Super Kiki. Σε συνέντευξή της είπε ότι χαλάει γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα και ότι είναι πάρα πολύ σπάταλη. Ο ελληνικός λαός λέει βρεγμένη σανίδα με σκουριασμένα καρφιά. Καταλαβαίνετε εσείς τι θα πρέπει να συμβεί. Έλα, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Χρύσανθο. Καλησπέρα και στην Έλενα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι Ρέο Speedwagon δώσαν το όνομά τους από το φορτηγά, τα Ρέο. Αν αυτούς τους φτάνει, μας περισσεύει, διότι γράψαν τραγουδάρες. Αν αυτούς τους φτάνει, μας περισσεύει, διότι γράψαν τραγουδάρες. Μια από αυτές είναι και αυτό που ακούμε.

0: 1981 και στο άλμπουμ High Fidelity, Real Speed Wagon στο Take It on the Run. Ο φίλος μου Γιάννης, γεια σου Ρομιτσάρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να γίνω κι εγώ σούπερ, μου λέει, με 20-30 χιλιάρικα το μήνα. Αδερφέ, θα στα πω κατηδίαν. Πρώτα θα πάρεις τον τίτλο, θα σε ονομάσω Σούπερ Γιάννη και μετά θα σου έρχονται τα χιλιάρικα να τα ξοδεύεις, αρκεί να μην μας ξεχάσεις. Γεια σου Γιαννάρα μου, καλή εβδομάδα.
1: Θεσσαλονίκη. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
0: Αν δείτε τα ρολόγια σας, γράφουν 49 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα. Να τα ρίχνετε που και που καμιά ματιά. Γι' αυτό τα έχετε αγοράσει. Καλά τα λέμε εμείς, αλλά κι εσείς λεφτά δώσατε. Στη Miller Band Serenade from the Stars, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7.

0: Δημήτσιος.
1: Δημήτσιος.
2: Πώς φαίνεται το Κέμπριτζ.
3: Τέρας μορφώσεως.
4: Τι σοβαρό. Στη μόρφ. Άμα λείψω από εδώ μέσα, δυο γαϊδουριών άχυρο δεν μπορείτε να μοιράσετε.
5: Here we go.
6: Rock Radio Thessaloniki 104.7.

Εκτός του ότι είναι τρελή ροκιά, έχει και καψούρα το κομμάτι αυτό. Από το Isolation Itoto, στο υπέροχο Endless. Προγραδίου Μικέλ 104 και 7, στα 55 και κάτι ψηλά. Μετά τις 6. Έχω τελευταίες καλησπέρες για τον Κώστα, καλησπέρες για την Άντζελα, καλησπέρες και στο φιλαράκι μου τον Γιώργο τον Αγγελάκη. Καλή εβδομάδα. Και έχοντας στα χέρια μου την ημερησία διαταγή, παίρνω κιόρκο δηλαδή, ότι σε λίγο θα είναι στην παρέα σας η Ντίνα Βενιέρη μέχρι και τις 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Night Tracks, και από τις 11 έως και τη μήνα ο Πάνος Μεγκούλης στο λοζόντανο πρόγραμμα του Rock Radio Μικέλ 104 και 7. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρέα. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο στις 5. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Κάνουμε κλείσιμο με τον κύριο John Waite και το This Times Our Heart for Lovers.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα απόγευμα βραδάκι, πάμε προς το βραδάκι. Στα 7 λεπτά μετά από τις 7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και έχει και αυτόν τον στίχο στον οποίο πιστεύω. Music is the weapon of the future. Ξεκινήσαμε με τους Coldplay από το 2019, το τραγούδι τους Arabesque. Σας φωτίζω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία. Αμέσως τώρα, Kasabian, 2011.

ασταμάτητοι Rolling Stones μετά από τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Ετοιμάζουν νέα δουλειά, τον Ιούλιο θα την έχουμε. Προς το παρόν έχουμε αυτό και ένα ακόμη τραγούδι που μπορούμε να ακούμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους, στο οποίο θα ξανασυνεργαστούν με τον Paul McCartney. Επίσης όμως με τον Steve Winwood και τον, Robert Smith των Cure. Ήταν οι Rolling Stones λοιπόν. Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Το καλό είναι ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Το βράδυ η ελάχιστη θερμοκρασία 16 βαθμοί, ενώ η υγρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι στο 64%. Και τραγούδι τώρα από το Top 10 του Rock Radio Michel.

Όπως λέμε οι συνάδελφοι, πολλές φορές που συζητάμε για την μουσική, για τα νέα τραγούδια, επειδή ακριβώς ακούμε πολλά χρόνια μουσική, όλα κάτι μας θυμίζουν. Όμως αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ας θύμιζε κάτι από παλιά. Ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο χρόνο, Cassius Culpepper, κάπως έτσι το όνομά του. Δύσκολα τα πράγματα με τα ονόματα στις μέρες μας. Πάντως το τραγούδι είχε τον τίτλο Man of His Word, ένας άντρας που κρατάει τον λόγο του. Και η Arctic Monkeys τώρα.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

Υπέροχη επιστροφή από τον Tom Smith και τους Editors, 4 χρόνια μετά από την προηγούμενη δουλειά τους, Call It In. Η επιστροφή μας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στον Rock Radio Mikkel στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, παρέα μέχρι τις 9. Στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά ήταν που ήρθαν στην Ελλάδα. 5η φορά. Χαμός έγινε στην συναυλία, πολλοίς κόσμος, σεισμικές δονήσεις εκεί και με ζορμπά και με τρύπες. Περήφανοι Θεσσαλονικείς για το ροκ της πόλης, πώς να μην είμαστε. Ωραία πράγματα συμβαίνουν, μάλλον συμβαίνουν και ωραία πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι όσοι βρεθήκαν στην συναυλία ακόμη δεν έχουν συνέρθει.

0: Part 2. Boys from Heaven. I'll wait. Number 1.
1: Alice Merton. Vision.
2: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio.

για ακόμη μια φορά στην εκπομπή το τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Gorilla, το Mountain Delirium. Ακούσαμε και την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια εδώ στην συχνότητά μας. Και τώρα από το σήμερα στο χθες, με τον Gavin Friday. You, Me and World War 3.

αποτελέσματα μια φοβερή συνεργασία, Me and That Man και Sivert Hogem, I'm Coming Home. Όλα τα άλλα είναι αέρας και άμμος. Κλείνουμε την ώρα μελωδικά. Ένα τραγούδι από το 2016 που ακούστηκε πολύ εδώ στην συχνότητά μας. Jimmy Eat World, It Matters.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

πάντα υπάρχει καλή καινούργια μουσική για να ακούσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα καλύτερα του τελευταίου διαστήματος, Temper City, για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής. Self-aware. Μακάρι να μπορούσα να πω ψέματα, αλλά το μυαλό μου μπαίνει στη μέση και τα πράγματα μπερδεύονται. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί για ακόμη μια ώρα μέχρι τις 9 με τους Goo Goo Dolls τώρα. I'm a fire, you ignite.

ακόμη από τα καινούργια που μας αρέσουν πολύ. In the Middle στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Και ήρθε η στιγμή να ενημερωθούμε για τον καιρό. Το δελτίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο Τρίτη τώρα περιμένουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότιοι με ένταση από τα 3 έως τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από τους 17 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Από τα πιο αγαπημένα, τέλη δεκαετίας 80, Let's Not Carry This Too Far, When Justice Came, Black Velvet Band. Καλησπέρα μου στην Δέσποινα και τον Παναγιώτη. Κολλάει τώρα και αυτό μετά το προηγούμενο. Είναι η Natalie Merchant, 2 χρόνια πριν, Tower of Babel.

δεν ήταν δυνατό να μην το ακούσουμε και σήμερα. Η συνεργασία των Reverend and the Makers με τον Robbie Williams και το τραγούδι που έχει δύο τίτλους. Ο ένας είναι Messed Up, ο καλός. Και μετά ο λίγο αντίθετος, κάπως αλλιώς. Έτσι όπως το ακούσαμε στο ρεφρέν. All Messed Up λοιπόν, Reverend and the Makers, Robbie Williams. Και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε. Όχι, αυτό το ακούσαμε ήδη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο μέχρι να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τους Cry Before Dawn.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Αυτό είναι το τίτλο τραγούδι που δεν λείπει ποτέ από την εκπομπή το τελευταίο διάστημα. Να πω για ακόμη μια φορά, λατρεύω Jack White. Ένα από τα τελευταία του τραγούδια, από πού ερχόμαστε και πού πάμε, κανείς δεν ξέρει. Ο κήπος της ΕΔΕ, με ένα αγόρι και ένα κορίτσι και ένα φρούτο. Με αυτό μπήκαμε στην τελική ευθεία. Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες, 7 με 9. 9 με 11, Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο. 11 με 1, ο Πάνος Μεγκούλης.

ένα από τα πολλά ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο Terry Hall, 1994. Όταν εσύ είσαι κοντά, όλα έχουν νόημα. It All Makes Sense στον Rock Radio Mikel. Και ένα ακόμη από τα παλιά και τα αγαπημένα, διασκευή αυτό από τους Fine Young Cannibals. Ever Fall in Love.

Και λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω φτάσαμε στο 1982. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα με τους Pale Fountains, το Thank You. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε μαζί πάλι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα για να ακούσουμε παρέα μουσική. Σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks, ενώ εμείς κλείνουμε την εκπομπή με Silencers, Number One Friend. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκέ.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Α, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκίνησαν τα Night Jacks όμορφα με τον μοναδικό Τζο Κόκερ. Angeline. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος στα 3 βήτα μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Βακάρος, 37 χρόνια Night Jacks. Αυτή είναι μια θρυλική εκπομπή, είναι αλήθεια σας λέω. Ιστορικές καταστάσεις έχουν συμβεί εδώ στο ραδιόφωνο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και έχει αλλάξει πόσα ραδιόφωνα, μέχρι να φτιάξει το δικό μου. Τελικά το δικό μου είναι δικό σας και δικό μας. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1 και rockradio.gr σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Αυτά είναι τα Night Tracks και θα σας το επιβεβαιώσει η Τζούλη Μασίνου και ο Γιώργος Φράκης and the Troublemakers. The Night Tracks on.

μοναδική Texas και το εκπληκτικό Summer Zone, όλα αυτά που συμβαίνουν. Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux με χρώματα Tetro Lux, είναι στην Ολυμπιάδος Αγωνία με Αθηνάς 1, τηλέφωνο 231 020 55 82. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή στιγμή στη Θεσσαλονίκη, υγρασία λίγο πάνω από το 70%, και εγώ ακόμα ψάχνω να δω τι θα σας μεταδώσω, και μόλις τώρα το αποφάσισα γιατί αγαπώ πολύ πολύ John Cougar Mellencamp. Τεράστια επιτυχία, Small Town, Jojo Vaccaros.

Τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστας του Tom Petty, το παρουσίασε το Tom Petty, αλλά ο Tom Petty δεν του άρεσε και το λέει δεν το θέλω, δεν μου αρέσει, δώσ' το καβαλού. Και πάει και βρίσκει τον Don Henley και του λέει έχω αυτό, τρελαίνομαι μου λέει ο Don Henley, το θέλω. Κυρίες και κύριοι, η τεράστια επιτυχία The Boys of Summer.

Τα κορίτσια ετοιμάζονται, πήρε το δώσο για τα γόρια του καλοκαιριού. Τον Λέλεϊ, μας είχε δώσει αυτό του 1984 από το album Building the Perfect Beast. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 9 και πώς θα πάμε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό θα φροντίσει μια τεράστια τραγουδάρα, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον John Farnham και το μοναδικό Age of Reason. Σωτήρι Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Τραγουδάρα από John Parker 1985, Los Elbows Fire. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο τη Θεσσαλονίκη, Rock Radio Mikel στου 104,7. Σα ακούμε τα καφεδάκια μα.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Makaros.
0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό.
2: Flashback.
0: Πώς το πες.
2: Flashback.
0: Flashback, ναι, βέβαια. Με Natalie Sammy στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα βρείτε. Άνοιξη καλοκαίρι του 26. Στο Natalie Sammy Instagram και Facebook. Θα γυρίσουμε σαν σήμερα 11 Μαΐου στο 1991 και στην κορυφή του Billboard συναντάμε Roxette και Joyride.

0: Αυτό γύριζε, κύριε, το μοναδικό.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύριζα από τον χρόνο πίσω με Natalie S. Army, Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες. Εντυπωσιακά σχέδια. Στο 1991 στην κορυφή του Billboard συναντάω Roxette και Joyride. Αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ που μέσα έχει το Spending My Time, που μέσα έχει το Fading Like a Flower Every Time You Leave. Τεράστια επιτυχία, χαμός γενικά με τους μοναδικούς Roxette.
2: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Ο μοναδικός Lou Graham είναι στο νούμερο 3 κολλημένος με το Young Love από το άλμπουμ Released. Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει μεγάλες τραγουδάρες και είχε πάρα μα πάρα πολύ δίκιο που θεώρησε σωστό και είπε χρειάζεται να ακουστούν αυτά τα τραγούδια. Time heals.

1996 μας είχαν δώσει αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ η Journey με τίτλο Trial by Fire. Ήταν το τελευταίο που συμμετείχε ο Steve Perry στα φωνητικά. Και ήταν και το άλμπουμ σαν reunion από το κλασικό line-up της μπάντας την περίοδο 1981-85. Αυτό το τραγούδι για μένα είναι ύμνος. Still She Cries. Είστε στα Night Tracks, Δευτέρα βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα καμένα μας ροφήματα, τα καινούργια ροφήματα, τα λάτι, τα μπισκόπ. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Αύριο πρωί-πρωί ξέρουμε το στέκι μας στα Μικέλ για να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τώρα πριν από μερικές μέρες και πριν από 4 μέρες live είχε ο μοναδικός Eric Clapton στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαδρίτη. Λίγο πριν το τέλος της συναυλίας και πριν βγει για το encore, έτσι εκεί που ήταν εκεί προς εκεί και χειροκροτούσε το χρησιμοποιούσε ο κόσμος, ένας τύπος στην πρώτη σειρά πηγαίνει και του πετάει ένα άλμπουμ βινήλιο, ένα LP τέλος πάντων, βινήλιο. Το πετάει, φαίνεται πώς είναι στον Eric Clapton και το υπογράφει τέτοια τρέλα. Έλατε όμως που το άλμπουμ με το δίσκο μέσα τον χτυπάει στο στήθος και ενοχλήθηκε πολύ, τραυματίστηκε λίγο ο Eric Clapton, είναι και 81 χρονών όπως καταλαβαίνετε. Αλλά περισσότερο το θεώρησε προσβλητικό και δεν γύρισε ποτέ για encore θυμωμένος τελείως.

Cocaine. Βλέπω το full set list που είχε στη Μαδρίτη. Και τελευταίο κομμάτι Cocaine. Άρα το Cocaine δεν ακούσατε, είμαι σίγουρος.

0: Rocking the satellites and all the planets in between.
1: Hey, we're Nickelback, and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
2: This is Henk Hofstede. I'm the singer from the Nits from Amsterdam, Holland, and you have to listen to Rock Radio 104.7 in Thessaloniki.
3: To the Dutch
4: mountains.
0: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
5: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
12: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
13: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
14: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
12: Αναδομώ και έκτισες.
15: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
16: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
17: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
18: Hello again, here's what's happening.
19: Now, back to rock radio.
20: Meaty, cool, hip, sexy.
21: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
0: Rock Radio 104.7.

chemical romance και το summertime. Και πλησιάζει. Επικίνδυνα. Φτάσαμε Δευτέρα βράδυ, 11 Μαΐου. Σωτήρη Τζιόρτζο Βακάνος. Είστε στα Night Track στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθείας σύνδεση και στο ράδιο δράμα 99.1 και για λόγο του πλανήτη rockradio.gr. Αυτή είναι η μοναδική Generation Radio και είναι στο νούμερο 9.

Το 50% του Rock Radio στα 10 ανοίξει σε εσάς. Εσείς το ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα με την ισχύα σας. Θα παρακολουθείτε αυτό που αγαπάτε και προτιμάτε. Επιλέγετε βουλίτσα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, την πρώτη μετάδοση. Άλλο 50% ανοίξει σε εμάς, σε όλες τις εκπομπές. Εδώ του Rock Radio Μικέλ, το τι μεταδίδουμε. Generation Radio, The Melody, έχει ανέβει αυτήν εδώ την εβδομάδα μία θέση στο νούμερο 9 από το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Take Two. Το new entry, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που σας μεταδίδω, γιατί εκ παραδρομής πήγα και διάλεξα άλλο τραγούδι από τον μοναδικό Keith Urban και τον Michael McDonald. Να είμαστε. Αυτό είναι το new entry του Rock Radio Stop 10. Και αυτό είναι το εκπληκτικό We Go Back. Ένα τραγούδι πόσες αναμνήσεις.

Καλησπέρα στην Αμαλβίνα, στην Μαριάννα. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο και στη Γιώτα, στον Νίκο και στον Θοδωρή. Θυμηθούμε μία από τις τεράστιες επιτυχίες μας έχει δώσει ο μοναδικός Steve Winwood. Και αυτό είναι το Valerie. Και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό.

0: μη μου πεις. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε μουτσάτσος. Έχουμε κολλάκι. Όλα έτοιμα. Instagram, Facebook, TikTok. Ναι ρε φίλε. Ναι. Άντε πάμε λίγο ρε μουτσάτσος. Μπήκε το κολλάκι, όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok, σας περιμένω και από εκεί. Εμείς πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον αυριανό καιρό. Μία χορηγία του Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο, 3η 12 Μαΐου, σε Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά. Εντάξει, μην αγχωρείτε. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, το νου σας. Είναι που είναι πρωί-πρωί, έχετε ξυπνήσει και δεν βλέπετε τη μύτη σας. Αλλά δεν βλέπετε και μπροστά. Η άλλη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι από γεμανότη 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 ρε φίλε. Φλερτάρουμε με τα τριαντάρια. Ξεκινάει το πανηγύρι. Τώρα και να καταλάβετε, είμαστε στους 22. Εντάξει. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολλώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Από την κλασική επιτυχία του Steve Winwood, το Valerie, σε καινούργια μουσική, καινούργια τραγουδάρα που θα τη βρείτε στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10.
1: Rock Radio.
2: Hi, this is
1: Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7.
0: Αυτή είναι η μοναδική Wally Skindred. Μπερδεύουν διάφορα είδη μουσικής, τι τη ρέγγε με τη heavy metal, τι το ένα, τι το άλλο, και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Δεν με πιστεύετε? Καλά εμένα δεν πιστεύετε ρε. Καλά δεν τρέπεστε ρε.

Καλή εβδομάδα και την καλησπέρα μου στο ψηλό. Το σέντερ εδώ, σκούσπουρα, το διαβατή, το σκόντρα. Κάτι διαβατή, όρεξε κακαζούρα, είσαι. Σε στρώσω εδώ. Φλεράκι μου. Skindred. Ένα γερά. Να ανεβαίνουν δυναμικά να κατακτήσουν την κορυφή του Rock Radio Top 10. Πάμε τώρα στον Brian Adams, όπου μας έδωσε κάτι να κυκλοφώνει τα τραγούδια σε βινήλιο. Τότε και εδώ στο 94 στο Johnny Holiday. Hey! Το ονόμασε τότε Rough Town. Αλλά τώρα στο δικό του βινήλιο το μετανόμασε και το έχει κάνει Tough Town. Ίδιο τραγούδι είναι. Brian Adams.

ανακαστική προσγείωση ανεπτύσσης Λουφθάνσα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχε πανικό σε πτήση. Λόγω φωτιά σε κινητήρα με τσουλίτρες έκαιρνωσαν οι επιβάτες. Έχω και βίντεο μέσα από την καμπίνα. Φωνάζουν έξω, τρέχει ο επιβάτης να βγουν κατευθείαν το αεροπλάνο. Όλα καλά όμως, έτσι, όλα καλά.

0: 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

Θα το βρείτε στο νούμερο 8, η φωνή των REM, ο μοναδικός Michael Stipe. Εδώ παρέα με τον Andrew Watt για την τηλεοπτική σειρά Rooster. I play the fool. Τελική ευθεία. Είναι το τελευταίο κομμάτι των Night Tracks. Σωτήρη Τζο Βακάρος στα 3 βήτα. 37 χρόνια τώρα βάθος, ο Βάρος και Βακάρος. Ετοιμαστείτε, γιατί θα έχουμε τα δημοφιλή γενέθλια, γιατί θα έχουμε το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, γιατί θα έχουμε την νέα καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones με τίτλο In the Stars στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

0: 11 η ώρα θα καταστάσει πάνω σαν μέγκουλης, θα σας φέρει σε άχε τη μία. Αύριο Τρίτη, 7 η ώρα το πρωί καταφθάνει Φέιδη Μητριάδο και Morning Manners σε 9 η ώρα στις 11. Rock Branch Δημήτρης Βακάρος που αυτή τη στιγμή παίζει μουσική στο Teddy Boys. Παπαρασίγουμε πότσα λιγωνία και εκεί είναι μια πολύ ωραία βραδιά, γιατί εκτός από το μεζεδάκι έχετε ένα συν ένα δώρο. Τα κρασιά σας, τις μπύρες σας, τρετσίνες σας. Τι καλύτερο με τέτοια ωραία βραδιά, Δευτέρα βράδυ. Teddy Boys, Παπαρασίγουμε πότσα λιγωνία. Μουσικάρες από Δημήτρη Βακάρο που σέντε και τον ακούτε εδώ κάθε πρωί, Δευτέρα Παρασκευή, Rock Branch. Εμείς αύριο στη μία δεν θα είμαστε μαζί, αλλά θα με καλύψει ο Baby Baby και ο Απόστολος ο μικρός μου. Μια χαρά. Το υπηκό κατέφτασε. Τα 3 β είναι εδώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, σημειώστε το τηλέφωνο παρακαλώ, 231-0-251-051. Ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, όλες τις ασφάλειες. Τα σπίτια, τα αυτοκίνητά, τις μηχανές, τα σκάφη, τα jet ski, τα πάντα. Δουλειά σας. Λοιπόν, 11 Μαΐου και το 1966 γεννήθηκε ο drummer των Rammstein, ο Christoph Doom Schneider. Το 1965 από τους Corner Shop, ο After Sink. Το 1965 μέλος των Afghan Wings, Greg Dooley. Το 1943 ο Les Chadwick. Και το 1941, νάτος, εδώ είναι, τα αγόρια μου εδώ. Σας έχω τη συμμετοχή του φυσικά με τους Animals και το CC Rider. Μιλάω για το μοναδικό Eric Burton. Happy B-Day, Eric!
1: Everybody stay tuned, this is Eric Burton. Stay tuned to 104.7 for rock and roll.
0: You better believe it. Δημοφιλή και νέα δουλειά, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

στους 104,7. Αύριο πρωί πρωί θα έχουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα μικρή της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Αλλά λίγο τα 18 λεπτά παρήγορα θα είμαστε. Και ήδη ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλαμα Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Μοτοσυκλέτες, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, εκείνη τα μαϊκά χέρια του Αντρέα. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-2-95-95-97. Κλείστε το ραντεβού σας και θα σας γυρίσω σήμερα 11 Μαΐου στο 1985. Δύο μέρες πριν παντρευτεί ο Μπρους Σπρίγκστιν παίρνει έτσι κάποιους κοντινούς φίλους και λέει θα κάνουμε αντρική βραδιά, θα βγούμε έξω αυτήν κάνα μπυρόνι, κάνα ουισκάκι να γίνει χαμός. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Oregon. Πηγαίνουν σε αυτό το μπαράκι, μια pub εκεί, το Gemini, και αυτό το μπαράκι είχε και καραόκι μέσα. Πίνει τις μπυρίτσες τους, τα ουισκάκια τους, τσακώνει το μικρόφωνο το αφεντικό, προσπίνει τέτοιος είναι και αρχίζει και τραγουδάει καραόκι τα δικά του τραγούδια. Ναι ρε φίλε, έβαζε εκεί στο τζούκμο, ξακουδούσε αυτό. Πλήρωνε κιόλας για να πει τα δικά του τραγούδια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λεμπός. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει το 1982, αλλά το κυκλοφόρησε το 1985. Το I'm Going Down, αυτό που σας μεταδίδω. Από το άλμπουμ Born in the USA. Αν είστε τυχεροί ή τυχερές, να το ακούσετε live, γιατί 6,5% από ό,τι μας λέει ο ίδιος σε όλα τα playlist που έχει δημοσιοποιήσει, το λέει λιγότερο από όλα αυτό το τραγούδι, το I'm Going Down. Έχεις 6,5% πιθανότητες, αν δεις live τον Bruce Springsteen, να ακούσεις και αυτό το τραγούδι. Εντάξει, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Μοτομάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

ζεσταίνετε. Σε κανένα πεντάλεπτο μετά τις διαφημίσεις των 11 θα είναι παρεούλα μαζί σας. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψη. Η μοναδική Dire Straits και το Money for Nothing. Πρώτο τελευταίο, τελευταίο από τους Grateful Dead. Το Touch of Grey. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 είναι το Rock Radio Μικέλους 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί πρωί να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, χρώματα Tetra Lux, Ολυμπιάδος με Αθηνάς εν αγωνία. Flashback, Natalie S. Αρμυρί, στα γραμμάτα και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Δελτίο καιρού από Λόνια Χόντια Ρεσπάδια σκέταση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή Γενέδρια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπίτσε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46. Είπαμε σήμερα το βράδυ, εκμεταλλευτείτε ένα ωραία πρόταση, ένα συν ένα δώρο. Οι μπύρες σας, τα κρασιά σας, οι ρετσίνες σας. Teddy Boys, Παπανασίου με Πόσα Εργολία και μουσική, Δημήτρης Βακάρος. Και φυσικά κλείστε την Παρασκευή, τη θέση σας στο Love Underground, τελευταίες Παρασκευές για το Μάιο. Δεύτερος χρόνος, Old Out Show, Deco, Live, Αντώνης Παπαηλίας, στα τέξη Δημήτρης Βακάρος, χαμός. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, στα δικά μου προφίλ. Το inbox για συνονοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, μπλουζάκια, rock, radio, μικρό και ό,τι θέλετε, έτσι, δεν ξέρω που στάρετε. Μέχρι 5-6 τα λάδι στα υπερμεγέθη. Αυτά, καλή εβδομάδα, λέ, έχουμε πάνω σύν, Jojo out, αύριο 7 το πρωί. Ξυπνάτε με Morning Madness και Φέη Δημητριάδου.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε. Rock Radio Mikel στους 104,7. Ξεκινήσαμε δυναμικά με Green Day και ακούμε αυτή τη στιγμή Offspring. Self-esteem. Μόλις έλαβα και εγώ τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και εδώ μου έλεγε μια υπέροχη ιστορία σχετικά με ένα live. Όταν ασχολείσαι γενικά έτσι με τη μουσική πάρα πολύ, είτε ραδιοφωνικά είτε μουσικά σαν κάποιος μουσικός, σίγουρα έχεις πολλές ιστορίες να πεις και ωραίες. Τι ομορφότερος τρόπος από το να ξεκινήσει η εκπομπή απόψε. Μετά τα θρυλικά Night Tracks, είμαστε on air και πάμε παρέα έως και τη μία. Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για ένα απολαυστικό δίωρο, φίλες και φίλοι. Καλησπερίζω όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλησπερίζω κάθε ακροατή και ακροάτρια σε κάθε γωνιά της γης. Συντονίζεστε με ένα κλικ στο www.rockradio.gr.

What's My Age Again, Blink 182, αγαπημένο συγκρότημα. Υπενθυμίζω εδώ στους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio, παπάκι rockradio.gr. Φυσικά θα χαρώ να δω τα μηνύματά σας στα social του σταθμού, σε Facebook και Instagram. Rock Radio 104,7. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στέλνετε φυσικά Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και αγγλικούς στο Instagram.

rapper Nemesis POD Alive. Πάνω στην ώρα που θα αναφέρουμε τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης μας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να είναι στο 75%. Ωστόσο, πάρα πολύ όμορφο καιρό μας κάνει από χθες και σήμερα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, φίλες και φίλοι, ανεβαίνουν, και μαζί ανεβαίνουμε και εμείς εδώ ραδιοφωνικά.

Ακούμε λοιπόν Boom Funk MCs, μια διασκευή του Something Going On, Crack It. Αυτό το συγκρότημα φυσικά είναι το γνωστό συγκρότημα το οποίο έχει βγάλει το freestyler το κομμάτι, έτσι είναι Ντίλα, το Waka Maka Phone. Που δεν λέει αυτό, αλλά εμείς έτσι

Last Resort από Papa Roche ακούμε. Δυνατή κομματάρα, δυνατά πάμε σήμερα. Και φυσικά ακολουθεί το συγκρότημα Drowning Pool. Horns Up θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Άλλο ένα πολύ δυνατό συγκρότημα. Το συγκρότημα το οποίο έβγαλε για μένα το πιο γνωστό τους κομμάτι, αν θέλετε, Let the Body Hit the Floor. Αυτή τη στιγμή ακούμε το Horns Up όμως. Από το 2010 αυτός ο δίσκος, πάμε να το ακούσουμε μαζί εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Linkin Park, Faint. Ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Καθώς συμπληρώσαμε ήδη το πρώτο μισάωρο, έχω αρχίσει να λαμβάνω τα μηνύματά σας. Και φυσικά χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που βρίσκεστε και απόψε στην παρέα μας στη ραδιοφωνική. Όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα ένα γεμάτο πρόγραμμα με εξαιρετικούς παραγωγούς, εξαιρετικές μουσικές επιλογές και φυσικά πάρα πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Γι' αυτό και τους αγαπάει και ο κόσμος, έτσι όπως φαίνεται. Και περνάμε φυσικά σε Evanescence, Going Under. Εδώ να πούμε φυσικά ότι σήμερα 11 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα φυσικά πάντα αναφέρω τις παγκόσμιες ημέρες. Δεν ξέρω, είναι μία λόξα μου, ραδιά.

per Namesem News. Κομματάρα ακούμε αυτή τη στιγμή. Psycho, ψύχο, ψύχο, όπως θέλω καθένα να σας το πει. Σημασία όμως δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Όλγα, η οποία το ζήτησε. Γεια σου Όλγα μου, καλησπέρα. Και φυσικά μιλάμε για μια μπαντάρα τους Muse, έτσι τέλεια μπαντά.

ακόμη Limp Bizkit My Way. Λίγο πριν να ακούσουμε το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα διαστόματος Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, όπου είχαμε new entry, είχαμε δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κορυφή.

0: 96.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 5.
1: Reeves Stimson. Too late.
0: Number 4.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 3.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
0: Number 2.
1: Boys From Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
0: Number 1.
1: Alice Merton, Vision.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο... Rock Radio.

Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back, a new entry στη θέση νούμερο 10. Alicia Merton, το Visions στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Όπως ακούσατε και από τα Top 10, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το Can I Get από Skindred, ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά τώρα περνάμε Bundle of Mood, Blurry. Θα στείλω εδώ τους χαιρετισμούς μου στην Χριστίνα. Χαιρετισμούς στον αγαπητό μου φίλο, το Γεράσιμο. Γεια σου Γεράσιμέ μου, πάμε δυνατά. Στην Άννα Μαρία, η οποία Άννα Μαρία λέει ότι κάθε φορά που ακούει την εκπομπή νιώθει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ Άννα Μαρία για τα καλά σου λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ να το δημιουργώ αυτό στους ακροατές. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι και εγώ καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούμε Fly Leaf Again. 12 λοιπόν Μαΐου, ξημερώνει Τρίτη, Διεθνή ημέρα νοσηλευτών σήμερα. Πάρα πολύ χρήσιμοι άνθρωποι στη ζωή μας. Λίγο παραπάνω να τους καταλαβαίνουμε, γιατί και αυτοί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Φύγαμε λοιπόν δυναμικά έως και τη μία. Δεύτερο ημίχρονο

Περνάμε σε Αλίσια Κις, Fallin ακούμε, υπέροχο κομμάτι. Εδώ θα στείλω χαιρετισμούς στην Μαρία από την Ηλιούπολη, στον αγαπητό μου φίλο τον Χρήστο από την Περαία. Χαιρετισμούς στην Κατερίνα, αλλά χαιρετισμούς θα δώσω και σε ένα καινούριο φιλαράκι έτσι της εκπομπής. Το συνονόματο Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Καλώς ήρθες και εσύ στη μεγαλύτερη ροκ παρέα της πόλης. Εδώ, στο Rock Radio Mikelsos 104,7.

0: Turn it up loud.
1: Περνάμε σε Tupac Shakur, τον θρύλο της hip hop, ο οποίος δυστυχώς τον δολοφόνησαν, έφυγε νωρίς από τη ζωή, εδώ και πολλά χρόνια. Συμμετέχει η Eric Williams και φυσικά ακούμε το Do For Love. Και κάπου εδώ θα αναφέρουμε τη θερμοκρασία για σήμερα, το δελτίο καιρού μας. Για σήμερα Τρίτη, 12 Πέμπτου. Στη Θεσσαλονίκη μας λοιπόν λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι. Προς απόγευμα λέει εδώ, στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα της πρωινής

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Bob Marley, Waiting in Vain, περνάμε σε ακόμη ένα θρυλικό reggae συγκρότημα, τους UB40, Where Did I Go Wrong. Ο δίσκος είναι από το 1988, έτσι.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Ακούμε Rod Stewart, Sailing. Ρίξαμε τους ρυθμούς, παίζουμε υπέροχες μπαλάντες που έχουν αφήσει εποχή. Και πάμε παρέα σου και τη μία.

Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, γνωρίστε τον Travis Tritt, ένας υπέροχος Αμερικανός country rock καλλιτέχνης. Προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου της νέας γενιάς. Εντάξει, δεν είναι και τόσο νέος, αλλά δεν είναι και από τους παλιούς θρυλικούς country boys singers. Και ακούμε το Anymore. Το αφήνω λοιπόν να το απολαύσουμε μαζί και να μου πείτε αν σας άρεσε και εσάς αυτή η υπέροχη μπαλάντα.

Ακούσαμε Johnny Cash στο Heart και περνάμε στους Scorpions σε Send Me an Angel από τον δίσκο Crazy World του 1990. Ένα από τα τελευταία τραγούδια που θα ακουστούν για αυτήν την εκπομπή απόψε. Μην ξεχνάτε να είστε πάντα συντονισμένοι, καθώς αύριο ξεκινάει η νέα μέρα, Τρίτη. 7 με 9 λοιπόν Φέη Δημητριάδου με τα Morning Madness, 9-11 ο Ιωσήφ Δελενίκας, Δημήτρης Βακάρος 11 με 1, Double Trouble Σωτήρης Βακάρος, 1 με 3, 3 με 5 Λάσαρος Θαλασσινός, 5 με 7 ακολουθεί Δημήτρης Δημητρίου, εκπληκτική Ντίνα Βενιέρη, 7 με 9, 9-11 το βράδυ φυσικά Night Track Σωτήρη Τζότζο Βακάρος και ο Baby Baby Βακάρος Απόστολος Βακάρος το βράδυ 11 με 1 αύριο, γεμάτο το πρόγραμμα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι σε αυτήν τη συχνότητα 104,7 Rock Radio Mikel Coffee.

Ακούσαμε Heart Alone και τώρα περάσαμε σε Aerosmith Dream On. Και φυσικά θα κλείσουμε με Aerosmith αλλά και με Metallica, Nothing Else Matters. Έτσι τιμή Σένεκεν, μια και ήταν η συναυλία προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Έγινε ένας χαμός στο ΆΚΑ, ζήγκα κόσμος, 100.000 άτομα.

Όσοι φυσικά πήγατε, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Και φυσικά κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω, να καληνυχτήσω, καθώς η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Δίνουμε το ραντεβού μας Κυριακή 11:00 και Δευτέρα φυσικά 11:00. Αν εξαιρέσουμε τη χθεσινή ημέρα που για επαγγελματικούς λόγους δεν κατάφερα να είμαι εδώ, την επόμενη θα είμαι. Ναι. Στέλνω λοιπόν τη γλυκιά μου καληνύχτα και τα φιλιά μου σε όλους εσάς. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμη πιο όμορφο ξημέρωμα. Καλή δύναμη στις δουλειές σας. Να είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλσος 104,7 και πάντα πλάι στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.